0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα.
9: Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των Σούπερ Μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία.

0: Πιτσερία Νύκταρη Ντελή.
1: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
0: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28-34-0-20-737.
6: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.
7: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
6: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
10: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
10: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
9: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
10: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
10: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

Όλη η ζωή μας δυο γαρδένιες που τις παγώνει η βροχή. Κι ήρθαν οι υπηρέτες της σιωπής. Τις πόρτες που είχαμε ανοιχτά τις κλείσαμε. Και χάθηκε τόση αγάπη.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές!

0: 2310-57-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πληστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ,

0: Snack & More. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάου καφέ Snack & More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: γράψετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Όχι τώρα, δώστε το μήνυμα.
2: Παιδιά, ετοιμάστε τις αδερφές.
3: Κωστά, το τηλέφωνο του παρέλθει. Κλείστε, μην ακούσει η κοπέλα τώρα.
4: Γρήγορα, γρήγορα, δώστε ψυχολογία.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Πέραμα.

0: ρεύματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
2: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτίων σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχική δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα τρία αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νεοπολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια, αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα μέτρα να σημειώσει ωραίες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
1: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά. Στο kritikos.sm.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας.

0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
1: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
1: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
0: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
1: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτίων σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε έρχεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα 3 αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει ωραίες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Carl, ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά. Κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
8: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
9: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
8: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
9: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
8: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
9: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
8: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές.

0: ψηφιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.
3: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Παπαδοπούλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Αμαρτία» στον Talos FM.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρυλία κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτιών σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχή τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα 3 αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νεοπολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει ωραίες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
2: ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση.

0: ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
2: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
1: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
2: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
1: Ορίστε.
2: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτιών σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχή τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να φεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα τρία αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νεοπολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια, αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα μετράει σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 2831-10-5-70-70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: σύμφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
1: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
6: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340-20737.
11: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτιών σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχή τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των βιολογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα 3 αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νεοπολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου, οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια, αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα μετράει να σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
3: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά.

0: 2310-77-94-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτιών σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα 3 αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε

0: χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτίων σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε έρχεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα 3 αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νεοπολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου, οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια, αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα μετράει να σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, ίδια τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Ψεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-020-737. Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.

0: χάλαρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάου καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μελοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτιών σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα 3 αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νεοπολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα μέτρα να σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.

0: Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Travelotopos Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
3: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μηλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτίων σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχική δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα τρία αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νεοπολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνεύουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα μέτρα να σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
7: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834 020 030.
8: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 283402007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.

Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρυλία κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζώκλοπης, αποκάλυψη αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτιών σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχή τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να φεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα τρία αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νεοπολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια, αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει ωραίες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι.

0: Τώρα παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
0: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340 20 737.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
3: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
3: αντλίες,
2: πλυστικά,
3: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο επίτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτιών σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχή τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να φεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα τρία αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο

0: εμφανίζουν τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου, οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια, αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα μέτρα να σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
3: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

Γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησης.

0: επιχείρησή σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22-029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρυλία κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτίων σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχή τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εραπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να φεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα τρία αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Δύο δημοσκοπήσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα από δύο διαφορετικές εταιρείες καταγράφουν μια εικόνα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν την ίδρυση δηλαδή της Ελλάς και της Ελπίδας για Δημοκρατία. Τόσο η Άλκο την περασμένη Παρασκευή όσο και ο Opinion Poll χθες εμφανίζουν τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καριστιανού διεκδικεί ή καταλαμβάνει την τρίτη θέση αφήνοντας το Πασόκ στην τέταρτη. Τα ευρήματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθούν με τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονταν πριν από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Μέχρι τις αρχές Μαΐου οι περισσότερες μετρήσεις κατέγραφαν μια σχετικά σταθερή εικόνα, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το Πασόκ να εμφανίζεται ως ο βασικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Σήμερα, μόλις λίγες ημέρες μετά την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό, η κατάταξη εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη και μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια, αν δούμε στην πράξη κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα μετράει σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Γαλλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ,

0: Ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
0: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου κατά τις έρευνες σε οικίες ενός 62χρονου Έλληνα και ενός 61χρονου Γερμανού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δεδρύλια κάναβης μικροποσότητας κοκαίνης καθώς και χρηματικό ποσό. Όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις των διατάξεων περιζωοκλοπής αποκάλυψε η αστυνομική επιχείρηση στο Δήμο Μυλοποτάμου, οδήγησε σε σύλληψη 4 ατόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 110 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 32.800 ευρώ, 860 γραμμάρια κάναβης, 7 όπλα και 2 ζυγαριές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πλήθος ενωτιών σήμανσης εγωροβάτων. Σε κρίσιμη φάση, σε αρχική δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των φερόμενων,

0: παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών το Σάββατο για τους 10 κατηγορούμενους, όπου μεταφέρθηκαν από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως από την Κρήτη. Τελικά, τα ξημερώματα της Κυριακής εκδόθηκε η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για τους 10 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των βιολογιστών, στον οποίο κατά τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Για τους υπόλοιπους 9, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος λογιστής, ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και κάποιοι με περιφερειακό ρόλο, η απόφαση ήταν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στα νότια παράλια της Κρήτης. Μόνο χθες Δευτέρα είχαν φτάσει στην Κρήτη 6 λέμβοι με συνολικά 198 μετανάστες. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι στραμμένα τα βλέμματα της κοινής γνώμης, όπου το τρίχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών. Το παιδί που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με την περιπέτειά του βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις τρέχουν και στο οικογενειακό περιβάλλον της Τρίχρονης. Μετά τις δικαστικές αποφάσεις, η μητέρα του παιδιού καθώς και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα 3 αδελφάκια της μικρής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο 5 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να ξεπαγώσουν δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα και για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, καθώς η σχετική διαγνωστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της με τους ανέμους δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει ώρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 2 Ιουνίου 2026.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση